0: Efes marot en jef noti biot biban to krator.
1: Amen.
0: Efes marot en jef funegenis en shiri sos be Christos ben chois.
1: Amen.
0: Efes marot en jef eb nefais o wel ben barakliton.
2: Amen. Es betir agios osios agios en ebne ma agion. Amen. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Χριστός αιώνας. Αμήν. Νες νοστήρο εις μόου εψόης μαρό εις μόου ερωβεν γενιλέ ως τύρο. Ζε αβευναϊ τα γρόε γρήγον ο εν τέμις μη εν τέ εψόης σοψό ενε εμήν.

0: και το πνεύμα τη σου.
1: Μάλλον σε βέβαια το φεμπερί, περπεσάνε, περνέτη, πνότη, βιώτη, βενσό, ισβενότη, βενσουτή, ισό, ως, πε Χριστός. Για φέρες και βαζίνη, γούνα, φερβοησίνε, έρον, αφέρι, έρον, αφσόπτεν ήρω φαύτε έσω ήρων αυτή του την αφήν την κυρία τα ειν ούσαι εν σοφόν μάλλον τώρα φοβούς εν τεβέρι ήρων πεν βάει ούσο αφήν ειν ητήρων τεβέν ον πεν χερέν εν εβέν εν ζηβίδον το κρότορ εψόης βενότη.
2: Ευρώ σαν